Άπιο μάχλα, ίσλαχ, ακουινερθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξαλε καλεμπάλ, ρίκιν ρίτια χελιτή, καρδαμόμο, τσιναούς, ουτσακάλ ραμπάλσα εμπλικουτάν αίν. Άπιο μάχλα, ίσλαχ, καβόν, σαλικατήλ τσουρουλικουτάν μιέρκολες ουτ Σάββατο, καβόν αχκούι σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουτάν αρούνε καλόκλακουέ, αρέν λαγκίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτ Χουέβες, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτ Χουέβες, Φράι Μπαρτολομέ δε λας Κάσας, τσιρουλικουτάν λούνες ουτ Χουέβες, να ρούνε και σποκό κρίγιν Καουακίνστερ Μοράλες, Σαλιμποκλεβάλ 40-36-46-40, ούτ ρίκι Καουαμίλ Καρκούς, Σαλιμποκλεβάλ 50-61-95-25, ούτ Καουα Όσκαρ Διασκάλ Σαλιμποκλεβάλ 45-33-66-11. Μισέτ σελέτς όλ ροξινκίλ, Καρδέξ, Τσαμπιλί, Τιαχρελίτσι, Καρδαμόμο, να ρούνε κακό Βαναχουάν, ούτ κουλάχ να ρούνε κασί, ρούλα κουακουίνκ.

Φεδίνε, ότ λιχαλανχαλάν τσικτσιμολά με ινστιτουσιόνες να γατιέρε, ρε χούλιτσα μπιλτσολό, Σέντρο Τεκνολόγικο Σουπεριόρ Αλεμάν Αυστριακό, Γουατεμάλ, Λιναράχ, Λίνας Καουσλά, Χάνς Χούνα Χίλι Καούς, ρε χαλάν τσικτσι τεραμίτ, ούτα και μάν τσιουμπέχ, Αρήν Γουατεμάλ.

0: Άπιο μάχλα, Ισλαχ, Ακουινερθή, Καρδαμόμο, Κάρδεξ, Νακουλέξαλε, Καλεμπάλ, Ρικίν Ρίτια, Χελιτή, Καρδαμόμο, Κιναού, Ουτσακάλ, Ραμπάλσα, Εμπλικουτάνα, Ιν. Άπιο μάχλα, Ισλαχ, Καβόν, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Μιέρκολε, Ουτσάβαδο, Καβόν, Ακουί, Σαλιμποδέγα, Τσιχουνίλικουτάν, Αρούνε, Καλόκλακουέ, Αρένλανγκίν, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Κοχάχ, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Φράι Μπαρτολομέ, Δε Λασκάσα, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Ναρούνε, Κισμοκό, Κριγίν, Kawakenster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yaskal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzalech All Roxinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakuawana Juan, Utkulag Naruna Kasik, Rula Kwakwink.
1: En el Superocito y Farmacia Gloria, Purula, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Superocito y Farmacia Gloria, en Purula, cada vez más cerca de ti.
2: Chica Juniro, Juan Lidehamat Eru, Juan Nekeshmat Ekablak, Juan Kepchik Nekrach Choban Kilish Negocio, Ut Juan Kepchik Nekrach Tokpach Kaseb, Renak Sakuan Keb, Sakop Express Koban, Nakat Kateng Ari Indato Tumin Chikumpat, Re Indik Areruakwe, Renak Tabanuli Nakamat Eru, Renak Sakuan Kat Hunelik, Urani, Coop Express Arin Koban, Ut Pazla Totumin, Sa Plaza Magdalena, Local 123A, Sashkapta Salirio Choch Area Plaza Financiera, Lish Ochlebal, 2425-9799 Coop Express Nashala Yuam Ub Nashala Kwanhik.
3: Ese es el corazón grupero de la Norte.
4: Tengo ganas de besarle esa boquita. Te vas, te marchas y mi corazón.
3: La Norte, la fuerza grupera.